0: Κύριε ελέησον. Χριστέ ελέησον. Κύριε ελέησον. Χριστέ άουδινος. Χριστέ εξάουδινος. Πάτερ δε Τσέλης Δέους. Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δέους. Σπίριτου Σάνκτε Δέους. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δέους. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δέι Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζια. Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris. Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitia, sedes sapientia, causa nostra letitia, vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, federis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcale, Regina Profetale, Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina sine labe originali concepta, Regina in cerum assumpta, Regina sagradissimi rosari, Regina pacis, Agnus Dei quitoris peccata mundi, Agnus Dei quitoris peccata mundi, Agnus Dei quitoris peccata mundi. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente, Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clemenciam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Notorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancti.

0: Κύριε ελέησον. Χριστέ ελέησον. Κύριε ελέησον. Χριστέ άουδινος. Χριστέ εξάουδινος. Πάτερ δε τσέρις Δεύς. Φίλι ρεδέμπτορ μούντι Δεύς. Σπίριτου Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίρτζιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζια. Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater buoni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitia, sede sapientia, causa nostra letizia, vas spiritual, vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, fedelis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sinelabe Originali Concepta, Regina in Celum Assumpta, Regina Sagradissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente, Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clemenciam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Notorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.